0: μπάρμπα να λιγάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα
3: χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
4: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani pada awal abad kelima.
5: Ερώ, με μήχες λαχτάρες ο γέρος για πόλεμο άχρηστος.
4: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.